ήλιος ανέβαινε στο υψηλότερο σημείο του ουρανού. Χαζομερούσε λίγο. Έχανε λίγο από το χρόνο του. Έπειτα συνέχισε.

και άφηνε τον ουρανό στα χέρια της αδελφής σου της Ελλήνης. Ταξίδευε όλη τη νύχτα μες στο σκοτάδι μέχρι να φτάσει ήσυχα ξανά στην Ανατολή να μαζεστάνει με το φως του και έπειτα έφευγε και ερχόταν ξανά.

0: να φτάσεις και στην Ανατολή. Θα μας ζεστάνει με το φως. Να δώσει ζωή. Ζωή.
1: Ζωή. Ζωή.